τρέχουν τα χρόνια που φεύγουν, τα σπίτια που μένουν κλειστά. Ζωή ξεχασμένη, αλκοόλ ποτισμένη, τερκλίζεις τα βράδια στο μυαλού σου τα νύλια στενά. Μεθυσμένες νεράιδες σου

τις μέρες στον χρόνο τις ξέρες. Ξανά το σώμα χτυπά και μοιάζει καράβι που το άγριο κύμα το πάει, το φέρνει με φώτα σβηστά ταξιδεύει. Το κορμί σου λαθρέω φορτίο

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά, μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες, η δουλειά σου. Τι θα πει, τραγουδώ και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί.

0: δείτε το πέσιμο.
1: Έλα ρε. Έλα πάνω, δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Θα σας πούμε ένα παραδοσιακό που μου αρέσει πάρα πολύ.

Μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια.

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

από το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυχτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

στοργή που έχει νυχτός και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά.

0: Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Και όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

θεωρούμε νίκα κοφάζει όμως του σαραντάρα. Εμείς κρασί, εμείς πιο το βέλη πιαμε παραπομένου.

πάντα. Γιατί να ζω μια ζωή στην υπάτη, ποτέ δεν με διέφερε τόσο. Το δάσος μου το έχουνε κάψει και η θάλασσά μου πλέει στα τυφλά, μια απελπισμένη σκιά από όλη την πατάνε. Ήμουνα κοπέλα, λίγο νευρικούλα, με μια λοξυράφη, από ποδόσφαιρο όμως ήμουν νουλα, γι' αυτό και έμεινα στο ράφι. Μα έβλεπα τον κόσμο από ζήλια να σκάει, γιατί ήμουνα κοκέτα, ήμουνα ωραία, ήμουνα μοιραία.

Και κανείς δεν θα το μάθει, γιατί κάτι πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί. Στην πιάτσα με έχουν ξεγράψει και εσύ βουλιάζεις πάντα στα ίδια λάθη. Δεν με πιστεύεις και τραβάω του Χριστού τα πάθη. Του κόσμου σου δεν βλέπεις πως πουλάν κρυφά τον πλούτο. Κράτα και για σένα κάτι. Όταν θα έρθω να σε δω, να στο ξαναπώ. Κάποια μέρα στην Ελλάδα, αν και μου πέφτει μακριά η αμαλιάδα. Όλοι τον καζαμία του μασκαρά τους λένε το story. Στο κινητό σου ποιον θα πάρει κάθε μέρα. Το έργο

0: καλά και μάλλον μετανιώνουν οριστικά τους όλοι.
1: Είναι ελευθέρα είσοδος.

βάδισες, σε απάκητα ξοκλήσια έγειρες, την ίστατη μνήμη στις φλόγες παράδοσες. Τη ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη με στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Αν υπό τη ευχή σε σκλάβωσε σε τόπο αιχμηρό και ανήλιαγο, μα κάθε αστροφέγγισμα

κατάμεστες πλατείες σε βουβάναν. Άπλιστα βλέμματα σε διώξαν. Μα χόρεψαν οι άνεμοι σε ένα σου νεύμα. Κι η ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες τη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Θα απλώσω το χέρι μια ακόμη φορά προσπαθώντας ένα φάντασμα να λύξω που ολόγλιστράει και που οι μέρες φευγάτες κατακρίνουν.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά.

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονά.

από το νερό ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυχτής βουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

έχει νυχτός και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Και όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.

Όλα να φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' έναν καθρέφτη μοναχός μου να κυπιέμαι. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό, είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

Δουλεύω ούν ταξίδια πάνε για μπάνιο. Κι έχω στη μέση στημένος, ελέγχω το δρόμο, ελέγχω τις πίστες. Στη μέση αρχηγός, εγώ τρελός ο μανιακός.

Κάποτε μια νύχτα θα ανοίξω τα μεγάλα κλειδιά των τρένων για να περάσουν οι παλιές μέρες. Οι κλειδούχοι θα έχουν πεθάνει. Στις ράγες θα φυτρώνουν μαργαρίτες από τα παιδικά μας πρωινά. Κανείς δεν έμαθε ποτέ πως έζησα. Κουρασμένος από τόσους αιώνες, τόσα τρένα που δεν σταμάτησαν πουθενά, τόσα λόγια που δεν υπόθηκαν. Είμαστε αυτοί που αιώνια πηγαίνουν. Δεν είχαμε ποτέ ένα τόπο δικό μας. Πού πάμε, από πού ερχόμαστε? Καμιά φορά κατοικούμε για λίγο κάπου, αλλά γρήγορα μας ξαναθυμάται η μοίρα και φεύγουμε. Μήπως το Λυκόφως είναι η μόνη μας πατρίδα?

κάνει να πεθαίνεις μέσα στους άλλους. Με μια συγγνώμη αργοκορημένη πεθαίνουν οι άλλοι μέσα σου. Λίγη περισσότερη σιωπή μπορεί να σκοτώσει το ίδιο αλάνθαστα όπως και μια

βοήθησε και έτριψε να ζεσταθούν τις κρύες του παλάμες. Ο πάγος σαν ασβέστη στο παράθυρο και το κερί σαν ήλιο

Τα σαξοφωνά βυθίστηκαν στον ύπνο και σταμάτησαν οι δυο αντίπαλοι μαζί στον τελευταίο γύρο. Είναι καυτός σαν κεραυνός το πάθος που αναστήσαν όταν μιλάνε τα χαρτιά, σωπούνε οι τριγύρω. Ο Γεροβάσια κέρδισε να

Εκκλησία τότε μάζεψε τα παιδιά από το δρόμο. Ξυπνήστε τους φουρνάριδες, πίτες να ετοιμάσουν. Μέσα θα κρύψω τα φλουριά που χάσατε με πόνο, και οι φαμίλιες σας ποτέ δεν

σώζεται εις το έθνος μας μια φυλάδα. Χάριν σεμνοπρεπίας δεν αναφέρω τον τίτλον της. Αυτή η φυλάδα διηγείται ότι τρεις εταξίδευαν εις πλοίον. Το ταξίδι, ως φαίνεται, ήταν από την ωραίαν Κωνσταντινούπολη εις το ασιατικόν ακρογιάλι. Οι δύο είδαν εις μία παλαιά πράξη του τρίτου ένα έγκλημα φοβερόν. Έγκλημα δια του οποίου υποπτεύοντο κινδύνους και πνιγμών εις τόσον σύντομον ταξίδι. Ο ένας των δύο έγινε κατήγορος και ο άλλος δικαστής, και ο κατήγορος, ανενθυμίζοντας την πράξη του κακούργου συντρόφου, ιδού έλεγεν: «Εξαιτία σου θα χαθούμε. Η μαύρη θάλασσα θα μας χύσει όλους τους ανέμους. Δεν θα μας κλείσουν τα μάτια οι φίλοι». Όλους τους ανέμους. Δεν θα μας κλείσουν.

άρση ζωή. Απ' τη φωτιά τον άστρο, απ' του ήλιου το φίλι. Πνοή το ανέμου, ανάσα μου,

θέλει το καλό μου. Αυτός με υπερασπίζεται και θέλει το καλό μου.

βρέχω στη δουλειά μου. Να μεγαλώσουν, να γεννούν ψεύτες και τα παιδιά μου. Να μεγαλώσουν, να γεννούν ψεύτες και τα παιδιά μου.

κόσμος μέσα στο Μάρτι. Θα έχει φτερά μέσα στα μάτια, τη Βαβυλώνα μες στο στόμα και τα σημαίνια του κομμάτια, δαχτυλίδια μες στο χώμα. Λένε πως τα μοιράσει ο Θεός ξηράφια μες στην άνοιξη.

σε ποια μεριά θα πάμε. Κι ο χωματόδρομος που γδέρνει, το βήμα μας δε θα'ναι. Ήρωες με την πρώτη ευκαιρία και μας τροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο που

πυροβολής. Αχ, πόσο θα ήθελα να ζήσω χωρίς την κάμερα από πίσω και να κοιτάζω τη ζωή μου δίχως προφυλακτικό. Οι ροές με την πρώτη ευκαιρία και μας τροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο που μας νίκιασε εξουσία.

να μάθει απλόχερα να σπέρνει την τύχη που του ανήκει και να αγκαλιάζει πιο σφιχτά τα δώρα του αλουνού. Κληρονομιά για το παιδί μας που γεννιέται, μα πλούσιος είναι όποιος δεν πουλιέται μες στο μπουρδέλο που μας